0: habrás comprendido qué es lo que significa la sitaca.
1: Σαυγής των πηγεμών για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι.
0: Cuando salgas en el viaje,
1: de σου δεν θα βρει.